Augusto Kitaj. Είναι να μου πω αν θέλουν εικόνα από κομμασιάνο μαγκαγινό πέρα μαχα μου το, ε. Τίτα Πολιάννα. Στην τελειά μου πόχα, μέρα να έχω αγιούσε. Νίκο μεσιάνο ρίρινι γάχιν σέλφ.